Κύριε ελέησον, Χριστέ ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστέ αύδεινος, Χριστέ εξαύδεινος, Πάτερ δε Καίλης Δέους, Φίλιε ρεδέμπτορ μούντι Δέους, Σπίριτους Σάνκτε Δέους,